0: Μπράβο, 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσπορος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

και απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι και απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6. Ό,τι αγαπάς παίζει εδώ.

0: Μπράβο 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα.

0: αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας.
1: Μπράβο, 89,6.

σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει παλεύω μόνη εγώ, κι αυτό σαν άγριο

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινή

σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρετ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κάτω την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: παίζει Μπράβο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Δευτέρα σήμερα, τσακαλώ Δευτέρα, τι να πεις. Το μόνο που μας σώζει είναι 15 Ιουνίου που λέμε σήμερα. Έτσι, δηλαδή είναι καλοκαίρι, έχουμε φάει το μισό Ιούνιο και προχωράμε στα πιο βαθιά του καλοκαιριού σιγά σιγά.
1: Δημοτικά και νηπιαγωγεία κλείνουν σήμερα.
0: Εντάξει μωρέ, έχουν κλείσει τώρα από την προηγούμενη εβδομάδα τώρα.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα οι γονείς που είναι και εργαζόμενοι ψάχνονται ποιο summer camp ή ποια κατασκήνωση θα πληρώσουν. Για να...
0: Ποιο summer club πήγαινε αυτό, το μυαλό σου στο club δηλαδή.
1: Αυτό σκέφτομαι, αυτό θα ήθελα να σκέφτομαι εναλλακτικά. Πού θα πάνε τα παιδιά, ποιο θα τα απασχολήσει, πόσο θα πληρώσουν. Ειδικά αν δεν υπάρχει επιλογή, ας πούμε, κάποιο συγγενή, κάποιο παππούς, γιαγιά που μπορούν να πάνε τα παιδιά να κάτσουν να κάνουν και αυτά καλοκαίρι. Είναι ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση.
0: Ωραία.
1: Καλά ξεκινάμε. Τι να μην το πω. Δευτέρα, μένα.
0: Δευτέρα και έχει κάθε Δευτέρα εδώ σε εμάς, αυτό το δίωρο, έχει ζώδια που έρχονται σε λίγο. Έχει νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι, αργότερα. Πολλά νέα από το διάστημα. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοδιαλέξουμε δηλαδή. Έτσι, οπότε μείνετε εδώ για 2 ώρες. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά.

0: Ήρθε η ώρα για ζώδια. Να δούμε πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα.
1: Μία εβδομάδα η οποία ξεκινάει με νέα σελήνη στο ζώδιο των διδύμων.
0: Αυτό είναι, πες το μου εσύ. Νέα σελήνη στο ζώδιο των διδύμων. Τι πάει να πει αυτό εγώ, παιδιά, δεν ξέρω.
1: Μας δίνει μία έμπνευση, ρε παιδί μου. Μία έμπνευση να προχωρήσουμε μπροστά, να κάνουμε αλλαγές. Σου δίνει έτσι την όθηση, πώς να σου το πω αλλιώς. Καλό είναι. Δεν είναι κακό.
0: Ωραία, εντάξει. Πάμε να δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα επιμέρους των ζωδίων. Κρυαράκια μου, προσπαθήστε να μην είσαστε πάρα πολύ παρορμητικοί αυτή την εβδομάδα. Γιατί είναι πολύ εύκολο να πάρετε κάποιες λανθασμένες αποφάσεις, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά. Στα προσωπικά τώρα, είναι πολύ πιθανό να προκύψει κάποια νέα γνωριμία, ενώ αν είσαστε ήδη σε σχέση, προσπαθήστε να κρατηθείτε μακριά από τις κακοτοπιές, γιατί θα μπείτε πολύ εύκολα αυτή την εβδομάδα στον πειρασμό. Ταύρι, είναι αρκετά τα έξοδα που ενδεχομένως να προκύπτουν αυτή την εβδομάδα, καθώς και οι πιέσεις να πάρετε κάποιες αποφάσεις. Όσον αφορά τώρα στα προσωπικά, δεν αποκλείονται να καθαρίσω το λαιμό μου οι επιστροφές από το παρελθόν.
0: Για τους Σταύρους. Τι λες ρε φίλε. Ξέρεις ότι έχω συνηθίσει σε αυτή την
1: ανακοίνωση.
0: Ένα χρόνο το ακούω αυτό.
1: Τι να σου πω. Να δούμε πότε θα είναι η ώρα. Διδυμάκια.
0: Πότε θα είναι η ώρα που θα αρπάξω μια βέργα βρεγμένη.
1: Διδυμάκια μου, ίσως να υπάρχει έτσι ένας κάτι της παραπάνω, όχι εκνευρισμός, ενέργεια θα πω. Λίγο παραπάνω ενέργεια, την οποία αν δεν διοχετεύσετε σωστά μπορεί να εξελιχθεί σε εκνευρισμό. Προσπαθήστε λοιπόν λίγο να διαχειριστείτε την ενέργεια που νιώθετε. Αν είσαστε ελεύθεροι, υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες τριγύρω σας για να περάσετε καλά και μόνο. Μην επενδύσετε σε κάτι αυτή την περίοδο.
0: Ενεργήθηκες.
1: Άλλη ενέργεια είναι αυτή.
0: Δεν τα ξέρω εγώ τα ζωτήκα.
1: Δεν είναι μυρωδάτη αυτή η ενέργεια.
0: Εντάξει, okay.
1: Καρκινάκια, θα πρέπει να δώσετε λίγο παραπάνω βάση σε οικονομικά ζητήματα που σας απασχολούν αυτή την εβδομάδα και στο πώς θα καταφέρετε να ισορροπήσετε ορισμένες καταστάσεις. Προσπαθήστε να είστε περισσότερο οργανωμένοι για να μην βρεθείτε εκτεθειμένοι. Λιονταράκια, αν είσαστε μόνοι αυτή την περίοδο, είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνετε το κέντρο της προσοχής. Τι καλύτερο για εσάς, δηλαδή στα καλύτερά σας. Αν τώρα είσαστε σε κάποια σχέση, προσέξτε λίγο παραπάνω τον εγωισμό σας, γιατί είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Παρθένη, μην βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις. Διαχειριστείτε το άγχος σας αυτή την εβδομάδα που ενδεχομένως να είναι αυξημένο, γιατί είναι πολύ απαιτητική η ρυθμή στα επαγγελματικά σας. Ενώ τώρα στα προσωπικά οι γνωριμίες είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά μην βιάζεστε, μην προτρέχετε. Ζυγή, οι φίλοι σας είναι πολύ πιθανό αυτή την εβδομάδα να σας γνωρίσουν κάποιο νέο πρόσωπο και πολλά υποσχόμενο, ειδικά σε περίπτωση που είστε ελεύθεροι. Τώρα το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δώστε το χρόνο τους. Είναι πιθανό από την άλλη πλευρά να σκέφτεστε και μια ανανέωση, προσωπική ανανέωση. Τύπου αποφασίζω να κάνω δίαιτα, αποφασίζω να γυμναστώ. Καλά είναι όλα αυτά, χρειάζονται. Σκορπιοί, είναι σαν αυτή την εβδομάδα να αναγνωρίζετε η αξία σας, να σας δίνονται τα εύσημα για αποφάσεις που έχετε πάρει στα επαγγελματικά σας και νιώθετε πολύ καλύτερα με τον εαυτό σας. Όταν εσείς λοιπόν νιώθετε καλύτερα με τον εαυτό σας, φροντίζετε να νιώθουν και οι άλλοι που βρίσκονται τριγύρω σας, οπότε και τα ερωτικά βελτιώνονται. Τοξοτάκια, θέλετε να ανανεωθείτε σε κάθε επίπεδο, να απελευθερωθείτε από πράγματα που νιώθετε ότι σας περιορίζουν. Τώρα αυτό μπορεί να είναι μία δουλειά που σας έχει κουράσει, που νιώθετε ότι έχετε βαλτώσει, μία σχέση που επίσης είναι σε παρόμοια φάση. Γενικότερα είσαστε το τραγούδι σας είναι το I want to break free, δηλαδή τα θέλετε να τα πετάξετε όλα από πάνω σας. Το νου σας τώρα σε αυτή τη φορά, ή πετάξετε και κάτι που αξίζει. Εγώ καιρή, θέλετε γενικότερα να κάνετε αλλαγές και θα πρέπει να πάρετε και ορισμένες σημαντικές αποφάσεις. Προσοχή λίγο στο πώς διαχειρίζεστε το άγχος και τα νεύρα σας, γιατί μπορεί να έχετε κάποια ξεσπάσματα άδικα. Υδροχάκια, ίσως να είσαστε λίγο υπερβολικοί αυτή την εβδομάδα. Κάποιες αντιδράσεις σας ίσως να είναι λίγο πιο έντονες. Κάτι το οποίο το χτίζετε εδώ και καιρό, να κάνετε μια ξαφνική αντίδραση και να τον γκρεμίσετε. Οπότε προσπαθήστε λίγο να οργανώσετε, να βάλετε σε μια τάξη μάλλον τα συναισθήματά σας, αλλά και τις πιέσεις που νιώθετε. Και ολοκληρώνουμε με τα ψαράκια. Σταδιακά μπορείτε να βελτιώσετε κάπως την καθημερινότητά σας, λύνοντας ορισμένα πρακτικά ζητήματα που σας ταλαιπώρησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αν είσαστε ελεύθεροι, είναι πάρα πολύ πιθανό να κάνετε μια πολύ ενδιαφέρουσα γνωριμία μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι, για να νεωθούμε λίγο, να φτιάξουμε διάθεση. Έτσι, καλοκαιράκι, σχέδια με διακοπές, σιγά σιγά. Καλά πηγαίνει, ελπίζω να μην μας το χαλάσει τίποτα άλλο. Γιατί εκεί πέρα πάνω που λες καλά πηγαίνει, όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, κάτι στραβό συμβαίνει κάθε φορά. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατρμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

0: Μπράβο. 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.
7: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Μόνο μπράβο.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έχουμε το δεύτερο μισό του Ιούνιου μπροστά μας. Από εδώ και πέρα. Έτσι.
1: Παγκόσμια ημέρα ανέμου σήμερα.
0: Να μας πάρει και να μας σηκώσει ο άνεμος.
1: Κοίτα, Παγκόσμια ημέρα ανέμου και νέα σελήνη στους διδύμους. Συνδυάζονται λίγο αυτά.
0: Τι να σου πω. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Έχω ξέρω σε μια εβδομάδα.
1: Τα λέω, θα εγώ έχουμε... τα ξέρω.
0: Α, ωραία. Εντάξει, ρε παιδί μου, για όλους ισχύει αυτό, δηλαδή. Που λες.
1: Το Παγκόσμια ημέρα ανέμου.
0: Όχι, το άλλο που συνδυάζεται.
1: Νέα σελήνη.
0: Για όλους.
1: Ναι.
0: Για όλους ισχύει. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ ξέρω σε μια εβδομάδα θα έχουμε τη μεγαλύτερη μέρα του έτους.
1: Και τι σκοπεύεις να κάνεις γι' αυτό.
0: Θα απλώσω τα φωτοβολταϊκά μου να έχουμε τα λεφτό τον έξτρα ήλιο.
1: Ε, μα ναι, έτσι που
0: ξέρω
1: μου το λες.
0: Τι να κάνω. Μπάνιο στη θάλασσα, αν μπορέσω. Ή στην πισίνα, δεν ξέρω γιατί. Θα δούμε τώρα.
1: Πισίνα.
0: Όχι δική μου. Δεν έχω δική μου.
1: Λοιπόν, να πούμε σήμερα ένα χρόνια πολλά. Μπορεί να είναι Ιούνιος, αλλά γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη.
0: Υπάρχουν αυτές οι πισίνες με 5-10 ευρώ που πας και κολυμπάς.
1: Και 5-10 καλά.
0: Πόσο κάνει. Τι φορά.
1: Πού κάνει 5-10.
0: Κάνει. Πώς δεν κάνει. Κανονικότατα.
1: Δεν έχω βρει με 5-10.
0: Να ψάχνεις.
1: Με παραπάνω μου έχουν πει.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω, θέλεις να πας εσύ χλιδάτα, δεν μπορείς να πας απλά.
1: Όχι παιδί μου, δεν μιλάω για χλιδάτα.
0: Κανονικά, κανονικά.
1: Λοιπόν, να ρίξουμε τη ματιά μας στο σαν σήμερα. Και σήμερα λοιπόν, 15 Ιουνίου το 1215, είχαμε την πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπέγραψε τη Μάγνα Κάρτα. 1667, ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι χάνει τη ζωή του και ο γιατρός κατηγορείται για φόνο. Θεωρείται όμως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. 1856, με το νομοθετικό διάταγμα Σίγμα Πι Θήτα, αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος. 1878, βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. 1885, ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. 1954, ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 15 Ιουνίου.

0: Άκου τώρα εδώ τι γράφει, ας πούμε, το δημοσίευμα, σαν νέο να μας το πει τώρα, σαν κάτι το φοβερό δηλαδή, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τώρα τον τελευταίο καιρό, άντρας κέρδισε, λέει, 4 φορές τη λοταρία που έχουν εκεί. Τη μία φορά 500, την άλλη φορά... 4 φορές, τη μία φορά 500 δολάρια, την άλλη φορά 20.000 δολάρια και 2 φορές από 50.000 δολάρια. Μας δουλεύουν τώρα. Δηλαδή εκεί πέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι δικοί μας εδώ που κερδίζανε συνεχώς τα τζόκερ και τα προπό και τα λαχεία, έτσι πολλές φορές και μεγάλα ποσά τώρα, όχι 500 δολάρια και 20.000 δολάρια, τι είναι αυτά εργατάκια. Εμείς έχουμε εδώ τυχερούς ανθρώπους και πολλούς, όχι ένα, έχουμε πολλούς. Για φαντάσου να παίξεις, ας πούμε, κερδίζεις 500.000 ευρώ και μετά από λίγο
1: θα
0: να,
1: βάλω τα κλάματα να
0: κερδίσει ο άντρας σου, όχι εσύ, να κερδίσει 1.000.000 ευρώ, ξέρω κι εγώ, καταλάβες. Ποια 500 δολάρια και 20.000 δολάρια, ρε γατάκια. Εμείς εδώ έχουμε τους τυχερούς ανθρώπους, όχι έτσι παίξε γέλεσε.
1: Νίκος μου, εμείς γιατί δεν έχουμε κερδίσει ποτέ?
0: Δεν είμαστε τυχεροί όπως αυτοί.

0: Πάμε σε διάλειμμα σε λίγα λεπτά. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε άλλη μια ώρα μαζί σήμερα Δευτέρα. Έτσι, 15 Ιουνίου. Όλα αλλάζουν. Τα σχολεία έχουν τελειώσει και τα τελευταία σχολεία, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, τα δημοτικά. Η μπάλα έχει για τα καλά την τιμητική της στην τηλεόραση μέχρι τις 19 Ιουλίου. Καλοκαίρι μπροστά μας. Και πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να το πούμε και αυτό, το διαβάζω εδώ. Κάποια στιγμή, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, ο Τραμπ είπε ότι είναι αυτοδημιούργητος.
1: Αχ, εγώ είδα κάτι άλλο.
0: Αυτοδημιούργητος, ρε φίλε, αυτό είναι. Δηλαδή, ο μπαμπάς του κάποια στιγμή λέει, του έδωσε 500 εκατομμύρια και του είπε: πάρα και κάτω ότι θέλεις φύγει από μπροστά μου, γιατί μου σπάς τα νεύρα. Αυτό δεν το είπε απ' έξω του. Και τώρα ο Τραμπ το θεωρεί τον εαυτό του αυτοδημιούργητο. Καταλαβες. Τι άλλο έχεις δει εσύ για τον Τραμπ?
1: Κάτι φωτογραφίες AI που έβγαλε, που ήταν μέχρι και στο διάστημα.
0: Στο διάστημα, πόλεμο στον άστρο, δεν ξέρω.
1: Προφλή, πόσο φωτόσπατα παραπάνω μπορείς να κριτζάρεις?
0: Όχι, ας κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Πρόεδρος, πώς φτάσαμε σε αυτά? Τις γελιότητες, να είναι έτσι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Εντάξει, φυσικά, να ξέρετε ότι ανάλογα την κατάσταση κάθε φορά είναι και ο ανάλογος εκπρόσωπος. Δηλαδή, εφόσον δεν είναι τώρα η νούμερο ένα υπερδύναμη του κόσμου, έτσι υπάρχουν κι άλλες. Δηλαδή, η Κίνα είναι ίσως και πιο πάνω από αυτόν. Έτσι, είναι και η Ρωσία. Είναι κι άλλες χώρες που παίζουν μπαλίτσα πλέον. Καταλάβεις, πέφτει και η ποιότητα του Προέδρου. Μπορεί να τον έχει σοβαρό εκεί. Θα μου πεις ο Τζορτζ Μπους, ας πούμε, πόσο σοβαρότητα είχε. Και ο Τζούνιορ και πιο σπάλιο. Αλλά εντάξει, πάση περιπτώσει. Λοιπόν,
1: πάμε καλύτερα.
0: Πάμε.

0: Μπράβο, 89,6. Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.
3: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: bravofm.gr.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε καινούργοι και καινούργιες στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα. Κανονικότατα, 15 Ιούνιου.
1: 15
0: Ιούνιου. Βιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για τα νέα από το διάστημα που έχουμε κάθε Δευτέρα.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
0: Από το διάστημα τώρα από τη θάλασσα, τι να σου πω.
1: Επιστήμονες εξέδωσαν το σχέδιο δράσης της ανθρωπότητας όταν μας στείλουν μήνυμα οι εξωγήινοι.
0: Τι θα αλλάξει δηλαδή?
1: Τι θα πρέπει να κάνουμε, βρε παιδί μου?
0: Τι να κάνουμε, θα όταν κάνουμε αυτό που κάνουμε
1: ο ΙΤ μας πει γεια. 8 λέει βασικά σημεία περιλαμβάνει αυτό το νέο σχέδιο για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα πιθανό σήμα από το βαθύ διάστημα.
0: Εγώ θα σου πω εγώ πώς. Θα γυρίσεις λίγο το δέχτη και θα πεις «Α, δεν μου αρέσει αυτό το πρόγραμμα, πάω σε άλλο».
1: Αν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη νοήμονος εξωγήινης ζωής, οι ερευνητές θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το κοινό, την επιστημονική κοινότητα και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δημοσιοποιώντας παράλληλα τα σχετικά δεδομένα, ώστε να είναι διαθέσιμα για ανεξάρτητο έλεγχο. Τα πρωτόκολλα, λέει, προβλέπουν επίσης την προστασία του σήματος από παρεμβολές, τη διατήρηση όλων των αρχείων σε ασφαλή αποθετήρια σε διάφορα σημεία του κόσμου και τη δημιουργία μιας ειδικής διεθνούς ομάδας που θα βοηθήσει στη διαχείριση των συνεπειών αυτής της ανακάλυψης. Οι ερευνητές προειδοποιούνται να μην αποστείλουν απάντηση σε έναν εξωγήινο πολιτισμό χωρίς προηγουμένως να υπάρξει διαβούλευση με τη διεθνή κοινότητα μέσω οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη.
0: Σωθήκαμε.
1: Το σχέδιο αναγνωρίζει επίσης και τους κινδύνους των κοινωνικών δικτύων, καλώντας τους επιστήμονες να αντιμετωπίζουν την παραπληροφόρηση, να απαντούν γρήγορα σε φήμες και να προστατεύουν τους ερευνητές που μπορεί να βρεθούν στο επίκεντρο σε μία από τις μεγαλύτερες ειδήσεις της ανθρώπινης ιστορίας. Η ειδική της αστροφυσικής και ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναζήτησης Εξωγήινης Νοημοσύνης της Διεθνούς Ακαδημίας Αστροναυτικής συμβουλεύουν τους επιστήμονες να μην ανακοινώσουν βιαστικά μια πιθανή ανακάλυψη. Παιδιά,
0: αυτά,
1: ετοιμαζόμαστε.
0: Ό,τι έκανε, ναι, καλά, λίμωνο. Ειδικά εκεί πέρα που είπες, αν θα έρθει μήνυμα από εξωγήινο πολιτισμό, λες και δεν έχει έρθει τόσο καιρό.
1: Απονοήμων.
0: Ναι. Ναι, γιατί μπορεί να δεις, ρε παιδί μου, στο τάδε πλανήτη, τον μακρινό, το έξω από εδώ, του γαλαξία, μπορεί να δεις σήματα καπνού, σαν Ινδιάνους. Αυτό δεν είναι... Δεν είναι... Καταλαβές, είναι...
1: δεν είναι,
0: είναι σήματα, είναι σήματα αρχαίων. Δεν τα παίρνουμε υπόψη μας. Μόνο νοήμοντα.

0: Κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς μπορεί να ασχολούμαστε με τη μουσική και διάφορα άλλα, αλλά είμαστε και πολίτες, ψηφίζουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: 288 δημοσκοπήσεις τα δύο τελευταία χρόνια έχουν γίνει στην Ελλάδα.
1: Πόσες?
0: 288 δημοσκοπήσεις. Έτσι ώστε να μπορέσουν να σου περάσουν, έτσι, με τον καλύτερο τρόπο αυτό που θέλουν. Πρώτος είναι κάποιος, δεύτερος είναι κάποιος άλλος, τρίτος είναι κάποιος άλλος. Υπάρχει όμως κάτι που ξέφυγε τις τελευταίες μέρες από δημοσκόπηση του Μέγκα. Πρώτος πιο δημοφιλής πολιτικός είναι Χριστιανού. Και το έγραψε το Μέγκα αυτό. Τους ξέφυγε.
1: Δεν το έγραψε το Μέγκα, προφανώς η εταιρεία που έκανε τη δημοσκόπηση.
0: Ναι, για τον Μέγκα, ναι, αλλά όμως αυτοί το πληρώνουν και αυτοί το βγάζουν στον αέρα. Το κάνει το Μέγκα τώρα τη δημοσκόπηση. Αλλά 288 δημοσκοπήσεις. Ούτε μία, ούτε πέντε,
1: κοίτα,
0: ούτε δέκα, ούτε είκοσι.
1: Σε κάθε δημοσκόπηση, προτού τη λάβει σοβαρά υπόψη, θα πρέπει να δεις τον φορέα που την έχει διεξάγει, το δείγμα.
0: Έχουν τη γνώση
1: τη
0: ο κόσμος, τα 10-11 εκατομμύρια στην Ελλάδα έχουν τέτοια γνώση, ή όσοι ψηφίζουν στο εξωτερικό.
1: Όταν,
0: δηλαδή, μην τρελαθούμε.
1: Όταν ανακοινώνεται μία δημοσκόπηση, συνήθως συνοδεύεται και με αυτά από αυτά τα δεδομένα. Οπότε, αν όντως θέλεις να λάβεις σοβαρά υπόψη μία δημοσκόπηση, κάθεσαι και διαβάζεις όλες τις παραμέτρους. Γιατί σου λέω, στις περισσότερες δημοσκοπήσεις είναι διαθέσιμα, ανακοινώνονται. Για να μπορείς και εσύ να καταλάβεις τι γίνεται.
0: Εγώ ξέρω ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανένας με αυτό που λες. Ελάχιστοι άνθρωποι, λίγοι. Ξέρω, ένα 10%.
1: Αλλά οι
0: περισσότεροι
1: δεν
0: ξέρουν τίποτα από όλα αυτά, αρέσει.
1: Αυτοί που δεν ασχολούνται.
0: Οι περισσότεροι είναι.
1: Αυτοί που δεν ασχολούνται είναι και εκείνοι που.
0: Δεν έχεις δει ένα ποσοστό που λέει ανεποφάσιστη.
1: Θα σχολιάσουν
0: 21% πόσο λέει, ξέρω, ανεποφάσιστη. Δεν ξέρουν ακόμα τι να ψηφίσουν, ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Δεν ξέρω.
0: Τώρα μη σου πω. Αχ, Παναγία μου.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα αρκετά.
1: Έχουμε καλή, πώς το έχουμε. Και έχουμε και ειδήσει από το διάστημα.
0: Έχω να σου πω και το πολύ ευχάριστο, έτσι, ότι ό,τι και να γίνει μετά τις εκλογές, το σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε.
1: Ναι, είναι αυτό, ότι ό,τι και να γίνει μετά τις εκλογές...
0: Εμείς θα τα πληρώνουμε όλα.
1: Εμείς θα τη φάμε.
0: Τι να πεις τώρα. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε και αυτό. Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Έτσι, εκεί τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή. Σημείωσε το αυτό, εσύ που ακούς.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Διαφημίσεις και εδώ είμαστε.

0: Μπράβο, μόνο επιτυχίες.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το

0: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6.
2: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
1: Τα καλύτερα τώρα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ευκολία του spray και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

0: Εδώ τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους, για λίγο ακόμα εδώ. Επιβαλή Κοσμάτια την ομάδα όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή εδώ, δύο ώρες μαζί.
1: Παρέουλα.
0: Mm-hmm. Έχουμε νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια.
1: Είναι μια είδηση τέλος πάντων που έχω διαβάσει και σχετίζεται έτσι κάπως με το διάστημα και παραξενεύομαι σε διάφορα. Η Google λέει θα δίνει 1 δισεκατομμύριο το μήνα στην SpaceX για παροχή υποδύναμης τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ωραία.
1: Τι γίνεται ρε παιδιά?
0: Τι γίνεται?
1: 1 δις το μήνα.
0: Όσο δεν υπήρχε η τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπήρχε αυτή η ροή χρημάτων. Τώρα να, ορίστε, να.
1: Με αυτή τη συμφωνία, η οποία δώσε βάση έτσι από τον Οκτώβριο του 26 μέχρι τον Ιούνιο του 29, κάθε μήνα 1 δις δολάρια.
0: Εντάξει, ολόκληρη εταιρεία είναι έτσι.
1: Η Google θα χρησιμοποιεί περίπου 110.000 επεξεργαστές γραφικών, καθώς και επεξεργαστές μνήμη και άλλα εξαρτήματα που φιλοξενούνται στα κέντρα δεδομένων της SpaceX.
0: Ωραία.
1: Με 1 δις το μήνα, τι πιστεύεις ότι θα κάνει η SpaceX?
0: Όχι και πολλά, γιατί πόσο να κάνει, εντάξει, ξέρω και εγώ. Έχει να κάνει πολλά η SpaceX.
1: Αυτό σου λέω, ότι με 1 δις το μήνα
0: θα κάνει και πολλά.
1: Ίσως να έρχεται ο Άρης πιο κοντά.
0: Έτσι.

0: Μετά από όλα αυτά τα νέα από το διάστημα που ακούσαμε από την Εύη μέχρι στιγμής, πάμε στα πιο βατά, τα πιο κοντινά δικά μας, έτσι τα πιο καθημερινά. Είναι η τιμή ομπρέλας για το καλοκαίρι του 26. Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, παιδιά, έβλεπα εδώ τιμές για όλες. Εντάξει, χαίρομαι πολύ τώρα. Είναι δυνατόν τώρα μας χαλάς στην πιάτσα τώρα? Είναι δυνατόν και εμείς θα γίνουμε κλέφτες? Λοιπόν, έβλεπα τιμές για καθημερινές.
1: Δεν Δευτέρα, γίνεται με τέτοιες τιμές είστε.
0: Έλατε, με Δευτέρα έως Παρασκευή. Μιλάμε τώρα να την Ελλάδα, έτσι. Οι τιμές για μια ομπρέλα δύο ξαπλώστρες είναι από 10 έως 90 ευρώ.
1: Μόνο.
0: Ναι, και για Σαββατοκύριακο είναι από 20 έως 200 ευρώ.
1: Μόνο.
0: 200 ευρώ, δύο ξαπλώστρες και μία ομπρέλα. Δηλαδή ένα ξενοδοχείο που δίνει το δωμάτιο 200 ευρώ, τι να πει? Τι έξοδα έχει αυτός ο άνθρωπος που ξαφνικά από το μηδέν βρέθηκε να έχει δύο ξαπλώσεις και μία ομπρέλα και να τη χρεώνει 200 ευρώ? Πες μου, τι έξοδα
1: υποθέτω
0: έχει.
1: Υποθέτω ότι μιλάς για την Αθήνα, έτσι?
0: Όχι, γενικά για όλη την Ελλάδα. Ποια Αθήνα, γιατί δεν έχεις πάει αντίπαρο? Πάρο. Όλα τα νησιά, παιδί μου. Πας καλά.
1: Παρό, αντίπαρο. Δεν έχεις ακούσει.
0: Δεν έχεις ακούσει τις τιμές που τρέχουν? Τι λες τώρα? Είσαι εκεί στο λιοπύρι. Σε έχει χτυπήσει ο ήλιος. Έχεις φύγει από το δωμάτιό σου, ξέρω και εγώ, το πρωί κάποια στιγμή για να φτάσεις για μπάνιο στη μέση του πουθενά και είναι α, έχει ομπρέλες και ξαπλώστρες, πάνω να δούμε πως είναι 80 ευρώ το σετ, σου λέει. Τι 80 ευρώ, 80 ευρώ και την ημέρα το δωμάτιο που έχω κλείσει? Δηλαδή ο άλλος έχει air condition, έχει συντήρηση, έχει τα κρεβάτια, έχει αυτή που θα αλλάξει τα σεντόνια κάθε μέρα, κάθε δύο μέρες. Έχει το ρεύμα, έχει το φαΐ ενδεχομένως, έχει το πρωινό. Εσύ που έχεις τις ομπρέλες εκεί και τις ξαπλώσεις, τι έχεις? Μην μου πεις εφορία. Εφορία έχουν και άλλοι.
1: Νιώθεις μία εφορία όταν
0: μια
1: το
0: εφορία
1: αυτό.
0: Νιώθεις άμα αρχίσεις πάρεις μια βρεγμένη σανίδα και αρχίσεις και τον κυνηγάς αυτόν που σου χρεώνει 200 ευρώ. Στη μέση του πουθενά, βέβαια, πολλές φορές, αλλά το χρεώνει και αυτό. Οπότε παίρνεις την ομπρελίτσα σου, έτσι, γίνεσαι ένα ωραίο γαϊδούρι, τα βλέπεις εκεί.
1: Εξαιρετικό.
0: Πέρα. Έτσι. Ο ένας έχει τις καρέκλες, τις παστές, ο άλλος έχει την ομπρέλα. Έτσι, και κάνα παιδάκι, άμα έχεις, θα έχει το παγουράκι με το παγωμένο νερό.
1: Όλοι συμμετέχουν στο
0: κουβάλιμα. Έχω κουραστεί, έτσι. Κουράστηκα, πραγματικά, κουράστηκα.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο Τρίτη. Εδώ θα είμαστε.
1: Εννοείται, αύριο πιστή. Έχουμε ραντεβού εδώ.
0: Έτσι, είμαστε και καλοκαιρινοί. Καταλαβαίνεις τώρα, κοντομάνι, καμπαρατσάκια έξω, σοτσάκια και διάφορα άλλα τέτοια. Εδώ έχουμε μπει δηλαδή στην ευθεία του καλοκαιριού. Κανονικότατα.
1: Θέλεις να φέρουμε μια φουσκωτή πισίνα εδώ απόξω?
0: Ωραίο θα ήταν, δεν θα ήταν άσχημο.
1: Να δροσόμαστε λίγο, παιδί μου.
0: Έτσι, έτσι. Βιβαλίκος μας και Δραμάδος, τέλος για σήμερα. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια χαρά.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μπράβο, στη μία επιτυχία μετά την άλλη.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
7: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
8: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
7: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.

0: Παραμένει Αριστούργημα, η φάρμα των ζώων. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Μπράβο. 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Εδώ είμαστε και είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 15. Γεια σου, Μέρη.
1: Ξεκινάσαμε.
0: Πεινάσες ακόμα πριν ξεκινήσουμε.
1: Όχι, έχω φάει σήμερα.
0: Έχεις φάει. Φαγωμένη ήρθες.
1: Γιατί συνέχεια μου τη λες.
0: Πάμε για ένα τραγουδάκι.
1: Ναι, πάμε, γιατί θα φύγουν οι άλλοι.

0: Εδώ εκπέμπουμε από την Αφρική, τον Αμαζόνιο, από το τροπικό του δεν ξέρω εγώ πού.
1: Δεν μου απάντησες όμως. Τι καλό έχει η Αφρική.
0: Τζέστη, τι να έχει.
1: Ζέστη δεν θέλω, δεν μου αρέσει.
0: Κάτι φιδάκια μικρά.
1: Ούτε φιδάκια. Και τα φιδάκια φέτος έχουν έρθει και στην Ελλάδα, έτσι όλο
0: καλά. Τι γίνεται, χαμούλιες.
1: Και ξέρεις τι διάβασα.
0: Τι διάβασα.
1: Ότι το φίδι δεν φεύγει με το θιάφι.
0: Μη μου λες τέτοια.
1: Ναι, γιατί οι αποέρευνες που διάβασα είναι ότι είδανε το φίδι να περνάει πάνω το θιάφι. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Έχω την εξής ένσταση.
0: Βεβαίως.
1: Το είχαν ρίξει εκείνη την ώρα, μήπως δεν είχε φυτρώσει το θιάφι.
0: Τι είναι καλή το φτιάφι για να φυτρώσει.
1: Πώς δεν είχε.
0: Ο Χριστός και η Παναγία, ακούει ο κόσμος και είναι και στα αυτοκίνητα βρε σημέρι, δεν τους λυπάσαι.
1: Α, όχι, δεν τους λυπάμαι. Να ακούνε.
0: Τι να ακούνε, και άμα μπει στο αντίθετο ρεύμα, με αυτά που ακούει.
1: Άτιμο ρε, πόσα αντίθετα ρεύματα θα βγουν. Σιγά τώρα, ήταν μια εύλογη ερώτηση.
0: You cuff me που λένε.

0: Έλα, μ' ακούει.
1: Ένα-δύο,
0: πάτα το μηδέν.
1: Τι έγινε το μάτι σου, το τρίβεις έτσι, θα φύγει το μάτι, ρε.
0: Με που... τρώει.
1: Έμα το τρώει, μην το τρως.
0: Ναι, αλλά λες να πάω ξυλό.
1: Μπορεί. Κοντά είσαι.
0: Δεν ήταν σωστή απάντηση.
1: Κοντά είσαι.
0: Όταν σε τρώει το χέρι, τρως ξύλο.
1: Α, όταν σε τρώει το μάτι, τι είναι. Κάτι θα δεις, κάποιον θα δεις, κάποιοι που δεν θα φτώσεις.
0: Όταν παίζει το μάτι, είναι.
1: Α, είναι όταν παίζει το μάτι. Όταν το τρίβεις το μάτι, τι είναι, ρε. Αλλεργία. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Όχι, δεν θα το βάλουμε τώρα τόσο πεζό. Θα πάρεις λεφτά.
1: Πεζό, δύο.
0: 106.
1: Λοιπόν, ό,τι να είναι, ξεκίνησε πάλι η εκπομπή. Λοιπόν, τουτουνού, πάμε για. Διακοπή για το και μισή και ερχόμαστε
0: και σε λίγο να
1: οργανωθούμε, να συγκροτήσουμε λίγο τη σκέψη και το μυαλό μας.
0: Τι να κάνουμε?
1: Δεν μπορούμε.
0: Όχι.
1: Ωραία, πάμε για τότε για τη διακοπή και θα γυρίσουμε. Όπως θα φύγουμε, έτσι θα γυρίσουμε. Έτσι όπως τα ίδια χάλια. Γεια σας.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
2: Μπράβο, 89,6.

0: στο δεύτερο ημίωρο με μία πρόκληση.
1: Ποια είναι αυτή η πρόκληση, γιατί σκεφτόμαστε.
0: Φύγαμε χάλια να μην γυρίσουμε χειρότερα.
1: Άξε, προσπαθούμε, αυτό
0: το προσπαθούμε.
1: Τόση ώρα είχαμε έτσι το ρεπό μας. Το ρεποκενό μας. Λοιπόν, πώς θα γίνουμε φυσιολογικοί. Για να γίνεις φυσιολογικός,
0: πρέπει να
1: έχεις ένα κοινωνικό σύνολο.
0: Α.
1: Που να σε επηρεάζει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ το κοινωνικό σύνολο βλέπεις, βροχάει, βγάζει ήλιο. Όλοι οι άνθρωποι αλλάζουν διαθέσεις. Εμείς δεν είμαστε καλά.
0: Α, δηλαδή, όλα αυτά. Αλλά στον καιρό τα ρίχνουμε όλα.
1: Ποιο να τα ρίξουμε.
0: Σε εμά.
1: Στον ξάδερφό σου θέλει.
0: Όχι, ρε παιδί, είσαι καλά.
1: Στον καιρό.
0: Δεν τα πάω και καλά με τον ξάδερφό.
1: Αλήθεια, γιατί
0: δεν είναι. Αργέ.
1: Για λέγε, μπορεί να στολίσω.
0: Να τον στολίσει, να τον πάρει ένα τηλέφωνο, να του ρίξει ένα χέρι.
1: Φέρε, παιδί μου. Έχω και κάτι
0: να πω. Δεν το είπα. Τραγούδι.

0: ο κόσμος.
1: Βεβαίως. Θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και αυτό το ψαράκι πια. Γιατί καλοκαίρι είναι, θα πούμε το ψαράκι.
0: Θα το αλλάξω.
1: Το φίκι.
0: Θα το αλλάξω.
1: Θα το
0: βάλω ομπρελίτσα.
1: Το αυτό με την ομπρελίτσα. Με την ομπρελίτσα δεν θα το βρει κανένας. Άντε ψαράκι σου λέει κάτι, θα το βρω. Λέει. Τι είναι αυτό, μοιάζει με ψαράκι. Εν τω μεταξύ μοιάζει με ψαράκι.
0: Μοιάζει, είδες.
1: Το και το λατινικό με την ουρίτσα μοιάζει λίγο με ψαράκι.
0: Τόσο καιρό. Άρα, λέγαμε.
1: Άρα λοιπόν θα μας ψάξετε, θα μας βρείτε Θάνος και Μέρη και ενδιάμεσα αυτό το ψαράκι. Θα μας στείλετε το μήνυμα, κάντε και ένα like στη σελίδα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω, like δεν πατάνε.
0: Ναι, κάτι να το πω εγώ τώρα, μήπως και είμαι πιο γουρλή όπως ένα.
1: Εκεί θα μας κάνουν και καταγγελία, μας κατηγορούν στη σελίδα νομίζω να το πεις εσύ. Αλλά δεν το αφήνεις καλύτερα, ρε Μέρη.

0: κοντεύει να φάμε την πρώτη ώρα και δεν έχουμε πει τίποτα. Δεν έχει πει ούτε τι γιορτάζουν, τίποτα.
1: Αφού με πιάσει μονότερμα, ρε παιδί μου, και όχι τίποτα άλλο. Σήμερα στι γιορτέ έχουμε και ένα παράδοξο.
0: Έλα, τι.
1: Δεν θα σου το πω τώρα, θα σου το πω μετά το τραγούδι, γιατί πραγματικά θέλω να καθίσουμε αναπαυτικά και να το καταλάβουμε το παράδοξο.
0: Αναπαυτικά ή σαν αμένα κάρβουνα που λένε.
1: Σε να μένα καρμούν να δει ότι οι φίλοι μας δεν θα φύγουν. Θα παραμείνουν εδώ να μας περιμένουν για να ακούσουν αυτό το παράδοξο.
0: Πω, το κάνεις, πολύ επαγγελματικά. Έτσι,
1: δεν είναι.
0: Δηλαδή, πως λέει, πάει ο άλλος να πει τις ειδήσεις και λέει, ερχόμαστε σε λίγο. Πέφτουν τα διαφημιστικά.
1: Μα αυτό είναι.
0: Και έρχονται, λέει, περιμένεις εσύ, βλέπεις 500 λεπτά διαφημίσεις και έρχεται για να σας πει. Τώρα τελείωσα τα δελτία, μας φεύγουν. Γιατί δεν το έλεγες ρε Χριστιανέ νωρίτερα. Όχι, εκεί σου
1: γιατί
0: λέει μέσα.
1: Να και αύριο.
0: Μέσα. Πάλι συγχύστηκα. Πάω για τραγούδι
1: πάλι. Να σου πω όμως, περίμενε να σου πω ότι αυτό το κάνουμε και στη λογοτεχνία. Διαβάζεις το μισό κείμενο στα παιδάκια, τα μικρά, και τους λες αύριο συνεχίζεται.
0: Ξυπνήστε, κοιμηθείτε τώρα λέει, και αύριο θα σας διαβάσω το υπόλοιπο.

Αθήνα. Με τούτα και με κίνα, σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950 25-798.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ! Φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
5: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: μαζί μιλάμε.
1: Άντε, μίλα. Μίλα.
0: Σαν να είμαστε πανηγύρι μα.
1: Δεύτερη ώρα, μίλα. Μίλα.
0: Δεύτερη
1: σαν τα πανηγύρια
0: λοιπόν,
1: μα. Για τα πανηγύρια.
0: Για τα πανηγύρια. Και θα πάλι θα τα πω, ρε παιδιά, θα μου τα φάει όλα. Άντε, θα αρχίσει και τα κλαρίνα να παίζει εδώ πέρα.
1: Έλα, προχωρά.
0: Α, έχει πάει σε πολλά πανηγύρια. Καλαμάκια τρώ. Ή παίζει
1: λαστικά
0: τίποτα...
1: εννοείς ή τα χάρτινα.
0: Τα σουλάκια, ρε
1: ναι,
0: παιδί.
1: Τελείω θα πει καμιά. Τι θα κάνουμε τώρα,
0: όχι,
1: αυτό δεν είναι εκπομπή που κάνουμε.
0: Γιατί πα στο πανηγύρι, έρχεται με τη λαδόκαρουλα το καλαμοσουλάκι.
1: Ναι.
0: Ή έρχεται κάνα παίδι.
1: Νομίζω ότι στα πανηγύρια, γιατί παίδι, ρε. Αυτά είναι εξευγενισμένα τώρα. Έρχεται το σουβλάκι, ρε, με τη λαδόκολα στην πετάει πάνω στο τραπέζι. Κατρακυλάνε τα σουβλάκια, πέφτουν στο τραπέζι.
0: Σε λάθος
1: στα...
0: πανηγύρια πας.
1: Εμείς
0: τρώμε παϊδά και προβατίνα.
1: Αυτά είναι. Θα έρθω στο χωριό σου.

0: Λοιπόν, ας πω εγώ τώρα χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο, στον Ιερώνυμο, Γερώνυμο, Ιερωνύμη.
1: Με συγχωρείτε, έχω μία ένσταση.
0: Μόνα περίμενε ορτήσιος και ορτανσία, πες το.
1: Έχω μία ένσταση.
0: Αν το κατάλαβες, ε.
1: Ο Αύγουστος τον Ιούνιο, ναι, τι θα γίνει, ρε φίλε. Δηλαδή, Σεπτέμβριος πότε δεν είναι το Πάσχα.
0: Είδες που είναι το παράδοξο.
1: Και ο Ιούλιος.
0: Ο Ιούλιος δεν πέφτει.
1: Ρε τι γίνεται.
0: Ήταν κακό παιδί. Είδες που είναι το παράδοξο. Πράγματα. Σήμερα τον Ιούνιο, λοιπόν, γιορτάζει ο Αύγουστος.
1: Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Είναι σαν τον καιρό, ίδια. Ό,τι να είναι. Να. Γιορτάζει ο ένα. Γι' αυτό ο καιρός είναι έτσι, το κατάλαβες. Γιορτάζει ο Ιούνιος τον Αύγουστο. Ο Αύγουστος γιορτάζει το Γενάρη. Χάσαμε την μπάλα. Άντε, για. Άντε πάω για τραγούδι. Συγχύστηκα πάλι. Πώς γίνεται αυτό σήμερα.
0: Έχεις πολλά νεύρα τελευταία.
1: Έχω πολλά νεύρα σήμερα.

0: Λοιπόν, θα συνεχίσω εγώ την φιλοσοφία, την ωραία, την όμορφη. Παγκόσμια ημέρα σήμερα γονιμότητας και Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Σαν σήμερα 15 Ιουνίου του 763, οι Ασσύριοι καταγράφουν έκλειψη ηλίου, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τον ορισμό των χρονολογιών της μεσοποταμιακής ιστορίας. Μην ψέλνεις ρε παιδί μου. 1821, Ελληνική Επανάσταση. Ο Εμμανουήλ Παπάς απελευθερώνει τη Γαλατίστα από το βασιλιά της Χαλκιδικής. Σφαγή των Χανίων από τους Τούρκους.
1: Γαλατόπιτα είναι αυτό.
0: Γαλατόπιτα.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό λες οι Τούρκοι να θα γι' αυτό να θέλουν να μείνουν, επειδή έχουμε ωραία γαλατόπιτα, καλύτερη από τη δικιά τους.
1: Τι ξέρω, ρε Μέρι, πώς με πας από το ένα θέμα στο άλλο, αφού με βλέπεις δεν είμαι στα καλά μου σήμερα.
0: Αφού έχω απορίες, ποιος θα μου τις λύσει.
1: Σήμερα δεν λύνω κανένας απορίες, δεν μπορώ να λύσω ούτε τις δικές μου, το κατάλαβες.
0: Πόπο νεύρα.
1: Πόπο, τι να κάνω.
0: Καλά. Δεν είμαι,
1: δεν είμαι.
0: Καλά.
1: Δεν το βλέπεις. Μου τη δίνει ο καιρός, μου την έχει δώσει. Πότε μπορώ.
0: Καλά, σήμερα καλά είναι.
1: Τι, καλά, ναι, καταπληκτικά. Λοιπόν, άντε, καλά, τραγούδι.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Blessas the Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms, η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσπορος.

0: Θα πω τώρα τα υπόλοιπα, θα τα τρώσω όλη την ώρα.
1: Θα πεις ότι γυρίσαμε για στον κόσμο ή κουκουρούκου, θα μπαίνουμε όπως να είναι.
0: Θα μπαίνουμε όπως να είναι.
1: Καλά. Τελευταίο ημίρο λοιπόν, ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος.
0: Πονεύρα. Η Βαλεριάνα, ξέρεις, κάνει μάγια.
1: Δεν την ξέρω την κυρία, ποια είναι αυτή.
0: Είναι ένα ποτανάκι, το οποίο το παίρνεις, το φτιάχνεις τσαγάκι κάθε βράδυ.
1: Ναι.
0: Βάλει και λίγο μέλι.
1: Και κοιμάσαι.
0: Ηρεμή.
1: Άμα ξυπνήσει το πρωί όμως πάλι έχεις νεύρα.
0: Πιες και ένα πρωινό.
1: Δεν θα μέσα. Θα σέρνομαι.
0: Ενώ τώρα εδώ πέρα που έχει έρθει σαν μενόμενο Σταύρος είναι καλύτερα.
1: Καλά. Λοιπόν, άντε πες τι θέλεις να πεις.
0: Δεν λέω τίποτα, θα πω μετά.

0: ολόκληρη εκπομπή για να πω ότι σε τι έχει γίνει σαν σήμερα.
1: Δεν έχει καταφέρει ακόμα. Καλό. Ωραία, τι ωραία. Ωραία.
0: Θα τελειώσει το σήμερα και ακόμα θα λέω.
1: Και εσύ θα έχει μείνει στο Σαν. Εντάξει. Γεια, Σαν, προχωρά.
0: Λοιπόν, 1919, σφαγές Ελλήνων και πυρπόληση του Εδινίου από τους Τούρκους. 1977, για πρώτη φορά μετά το τέλος δικτατορίας του Φρανσίσκο Φράγκο στην Ισπανία, γίνονται ελεύθερες εκλογές. Σαν σήμερα 15 Ιουνίου γεννήθηκε το 1397 Πάολο Τσέλο, Ιταλός ζωγράφος. Το 1933 Σέρτσιο Εντρίκο, Ιταλός τραγουδιστής. Το 1969 Νάσος Γαλακτερός, Έλληνας καλοθεροσφαιριστής. Και το 1987 Ροχουλάχ Νικπάι, Αφγανός αθλητής.
1: Μάλιστα, καταπληκτικά.
0: Πάει.
1: Πάει, πάει, πάει, πάμε για τραγούδι.

0: παλότσες, ομπρέλες και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί ομπρέλες βροχής, οι θαλάσσιες δεν θα τις δούμε φέτος.
1: Εγώ είμαι θα σίγουρα. Πάρω αντιλιακό.
0: Τι να το κάνεις, πουλάκι μου?
1: Θα βγω να κάνω πάλι με την βροχή.
0: Υπάρχει αντιλιακό αδιάβροχο?
1: Α, δεν ξέρω. Α, μήπως είναι αυτό που είναι με το χρώμα.
0: Δεν ξέρω. Πάρε εσύ έναν αδιάβροχο γιατί βροχάει συνεχώς, οπότε δεν θα το χρειαστείς για τον ήλιο, μάλλον. Για να γλιστράει το νερό να φεύγει. Εμείς αύριο θα τα πούμε. Ξεσυγχισμένος λίγο.
1: Κι εγώ. Γιατί σήμερα δεν παλεύεσαι. Ένα απάλευτο έχει.
0: Νομίζω ότι σήμερα είμαι σαν το ανέκδοτο. Όποιος το ξέρει θα το ξέρει.
1: Με το γρίλο σου.
0: Εσύ και ο γρίλο σου, λοιπόν. Φίλια πολλά, τα λέμε αύριο.
2: Αφού δεν καταλαβαίνει. Πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μπράβο 89,6.
1: House Brand. House Brand.
2: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
3: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26950 25798.
10: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
11: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
10: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
11: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
10: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
11: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
11: Μα ηλικία. Το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
12: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
13: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
14: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
13: Στη σόγια.
14: στο σουτζουκάκι. Στον Προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
13: Εγώ θέλω.
14: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
13: Χωρίς πίτα.
14: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
6: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Ticketmaster.gr ανεβάζει διάθεση.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά κέτσι!
3: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις yum!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41 447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.

0: Μόνο μπράβο.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26 95 0 48 882.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
6: 26950 25 798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα.

0: όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας. Βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη, ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: παίζει Μπράβο.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Housebrand. Housebrand.
2: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
3: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950 25798.
6: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
7: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
6: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
7: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
8: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
9: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
8: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Τα καλύτερα τώρα.

0: τρόπο. 89,6. Φουλ επιτυχίες.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors. Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά κέτσι!
3: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ.

Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41 447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω.

0: 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26 95 0 48 882.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι...

0: παίζει Μπράβο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές

Καλημέρα, είμαστε παρέα και αυτή την εβδομάδα και μόλις ξεκίνησε η δύο-ωρη εκπομπή. Αυτό το πολύ ωραίο δύο-ωρο ταξίδι που έχουμε να μοιραστούμε πάρα πολλά εμείς οι δύο. Είμαι η Λέλη Μανουσάκη, παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έναν Ιούνιο ο οποίος είναι πάρα πολύ γλυκός. Ξεκίνησαν και οι πρώτες ζέστες. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει εσύ το μπάνιο σου. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω και πάρα πολύ διάθεση. Αν και η ζέστη έχει γίνει λίγο ανυπόφορη. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε να μιλήσουμε για φρούτα και λαχανικά Ιουνίου με πολύ ωραίες συνταγές. Έχουμε τα αστρολογικά. Έχουμε και την Πανσέλινο του Ιουνίου. Έχουμε πολλά. Μάλλον η Πανσέλινο σαργεί, αλλά έχουμε νέα σελήνη, για την οποία θα πούμε αρκετά. Λοιπόν, ελπίζω να μου είσαι σε καλό mood. Εγώ θέλω να ξέρεις ότι είναι όνειρό μου να φύγω διακόπες τον Ιούνιο, κάτι φυσικά που δεν πρόκειται να κάνω, αλλά δεν πειράζει. Ο πεινασμένος λέει καρβέλια ονειρεύεται και ο κουρασμένος διακοπές. Οπότε, γιατί να μην ονειρεύομαι και εγώ ότι φεύγω τον Ιούνιο διακοπές, πράγμα το οποίο δεν πρόκειται να γίνει.

Πάμε για την Σοφία της ημέρας. Αγαπώ πάρα πολύ τον Ελευθεριάδη. Θα τον βρει στο Instagram και στο Facebook ως ψυχολόγος Ελευθεριάδης, ο οποίος λέει το εξής: το βλέμμα σου στο σήμερα, στο τώρα, ούτε σε όσα πέρασαν, ούτε σε όσα είναι να έρθουν. Το παρελθόν έχει την τάση να μας μπερδεύει, να μας εγκλωβίσει σε διαπραγματεύσεις που έτσι κι αλλιώς είναι ανώφελες. Το μέλλον, από την άλλη, μας στρεσάρει, μας αγχώνει, μας φοβίζει, είναι και το άγνωστο που τρώει την ψυχή μας. Το βλέμμα λοιπόν στο τώρα. Αυτός είναι ο πιο ασφαλής δρόμος για να βαδίσουμε μέσα σε αυτή τη ζωή. Γιατί μπορεί οι άνθρωποι να χάνουν το δρόμο τους κοιτώντας πίσω μια ζωή, και γνώρισα και άλλους που από τον φόβο δεν ρισκάρανε, δεν δράσανε και μείναν στάσιμοι, καταδικασμένοι σε μία μόνιμη μιζέρια. Και καταλήγει ο ψυχολόγος Ελευθεριάδης: το βλέμμα σου στο σήμερα, στο τώρα, ούτε σε όσα πέρασαν, ούτε σε όσα είναι να έρθουν. Όπως όταν οδηγάς ένα αυτοκίνητο, έχεις βλέμμα σου στα επόμενα 50 μέτρα, ούτε δεξιά ούτε αριστερά, ούτε στον προορισμό, ούτε στην αφετηρία. Έτσι είναι και η ζωή μας.

Ελεημένου Σάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να δούμε λίγο, να μιλήσουμε για τα ρούχα μας. Θεωρώ ότι η εμφάνισή μας κρίνεται από τα ρούχα μας, γι' αυτό ποτέ δεν βγαίνουμε από το σπίτι ασιδέρωτοι. Ξέρω ότι βαριέσαι το σίδερο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το φροντίζουμε. Στα ρούχα μας οι ώμοι να κάθονται σωστά, το παντελόνι δεν σπάει περίεργα. Προσοχή σε αυτά τα ρούχα που είναι πάρα πολύ φαρδιά. Μην συνδυάζουμε 150 χρώματα μαζί, μέχρι 3 χρώματα, ένα βασικό, ένα ουδέτερο και κάτι που να μπορείς να το συνδυάσεις, εννοείται. Παράδειγμα, μαύρο, λευκό και χρυσό, μπες, καφέ, λευκό ή γκρι, μαύρο και ασημί. Επίσης, προσοχή. Να έχουμε πάντα κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, είτε αυτό είναι ένα σακάκι, μια τσάντα, τα γυαλιά μας, τα κοσμήματά μας, όχι και τα τρία έντονα μαζί. Φυσικά είμαστε καθαροί, παιδιά. Η εμφάνιση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Εγώ τρελαίνομαι όταν λεκιάζομαι, τρελαίνομαι. Είμαι ικανή δηλαδή να γυρίσω σπίτι να αλλάξω. Και προσοχή στο σίδερο και στην καθαριότητα. Και παπούτσια και τσάντα, λίγο να ταιριάζουν. Τώρα η αλήθεια είναι πιο πολύ για τα κορίτσια μίλησα, αλλά και εσείς τα αγόρια κάτι ακούσατε.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη.

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας μετά από τις διαφημίσεις και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να προσέχουμε την υγεία μας. Θα το ξαναπώ, παιδιά, πίνουμε πάρα πολύ νερό απαραίτητος, οπωσδήποτε 4 φορές την εβδομάδα γυμναστήριο ή αν βαριέσαι το γυμναστήριο οπωσδήποτε πρέπει να περπατάς, όχι πάρα πολλά junk food και delivery, 10.000 βήματα καθημερινά, εντάξει και 8.000 καλά είναι, πολύ πρωτεΐνη και stretching, εξαιρετικό. Όχι κινητό μετά τις 11. Θα με θυμηθείς. Γιατί παιδιά, μετά τις 11 δεν πρέπει να ούτε να ερεθίζουμε το νευρικό μας σύστημα και πρέπει να συγκεντρωνόμαστε μόνο στον ύπνο μας, σε τίποτε άλλο. Εδώ θέλω να μου μείνεις, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε και τα αστρολογικά μας, έχουμε και τους τυχερούς μας, έχουμε πάρα πολύ ωραίες κουβέντες. Ελένη Μανουσάκη να συζητάει και να κουβεντιάζει με σένα τα πάντα, και τα σχεσικά και τα αστρολογικά και τα διατροφικά, και έχουμε και τηλεοπτικά σε λίγο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Πριν πούμε όμως τα αστρολογικά, να εξετάσουμε ποια είναι αυτά τα τρία ζώδια που δεν πρόκειται ποτέ να σου πούν σ' αγαπώ, αν δεν το εννοούν. Αν περιμένεις ρομαντικές εξομολογήσεις με το παραμικρό, μάλλον χτυπάς λάθος πόρτα. Θα σου πω αυτά τα τρία ζώδια που προτιμούν την ειλικρίνεια παρά να ξεστομίσουν μια ψεύτικη κουβέντα. Δεν θα τις ακούσεις πολύ εύκολα από το στόμα τους για να περάσει η ώρα, ούτε για να σε καλοπιάσουν. Είναι πάρα πολύ αληθινοί. Και μετά από ένα καυγά, αν το πάρεις απόφαση να κάνεις σχέση μαζί τους, οπλίσουμε υπομονή. Τα ζώδια λοιπόν, τα οποία δεν πρόκειται να πούν σ' αγαπώ εύκολα, είναι ο εγώκερος. Μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο, θα δείχνει ότι νοιάζεται με το να βοηθάει στα πρακτικά θέματα της καθημερινότητας ή με το ενέκει να είναι εκεί στα δύσκολα. Το σ' αγαπώ του εγώκερου δεν είναι ρομαντικό ποίημα, είναι υπογραφή σε συμβόλαιο. Πάμε στους Σκορπιούς. Ο Σκορπιός φοβάται την προδοσία και την ευαλωτότητα όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Το να πεις αγαπώ ισοδυναμεί με το να παραδώσει τα όπλα. Οι Ταύροι δεν λένε σ' αγαπώ, συχαίνονται τις υπερβολές και τις θεατρινίστικες συμπεριφορές. Είναι ζώδιο της γης, θέλει να πατάει σταθερά και θέλει χρόνο για να επεξεργαστεί τα συναισθήματά του.
1: Πήγε να με πάρει αγκαλιά και του είπα να φύγει. Άλλη μια σχέση έτσι απλά.

πάμε τώρα και στα ψυχολογικά μας. Ποια είναι αυτά τα πράγματα που νομίζουμε ότι μας κάνουν ευτυχισμένους, αλλά τελικά δεν. Είναι πράγματα που στη φαντασία μας πιστεύουμε ότι φέρνουν την ευτυχία, αλλά τελικά δεν. Να είμαστε πιο αδύνατοι, να δουλεύουμε περισσότερο, να είμαστε παραγωγικοί συνέχεια, να μην σταματάμε να δουλεύουμε. Πιστεύουμε ότι η ευτυχία είναι στο να αρέσουμε παντού. Πιστεύουμε ότι η ευτυχία κρύβεται στο να μην κάνουμε ποτέ λάθη, στο να είμαστε πάντα δυνατές, δυνατοί. Πιστεύουμε ότι η ευτυχία κρύβεται στο να μην χρειαζόμαστε βοήθεια, στο να μην κουραζόμαστε ποτέ, να μην έχουμε αμφιβολίες, να τα προλαβαίνουμε όλα, να αποδεχόμαστε τη μοίρα μας, να μην φοβόμαστε ποτέ, να μην έχουμε ανάγκες. Κι όμως, παιδιά, η ευτυχία και αυτά τα πράγματα που μας κρατάνε όρθιους είναι να έχουμε φίλους, να γελάμε πολύ, να πιστεύουμε στον εαυτό μας, να κοιμόμαστε, να λέμε όχι, να έχουμε δυνατά πόδια, καλή υγεία, να ζητάμε βοήθεια, να τρώμε χωρίς ενοχές, να προγραμματίζουμε τη χαρά μας, να βρίσκουμε χρόνο για μας, να έχουμε περιέργεια, να μην ελέγχουμε τα πάντα και να συνεχίζουμε ακόμα και όταν δεν έχουμε κίνητρο.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο. Το γράφω Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρετ της κυβερνοασφάλειας. Βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη, ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Βρισκόμαστε στην κορυφή αυτής της ώρας, πάμε ολοταχώς, μπαίνουμε στην τελική ευθεία αυτής της εκπομπής και πάμε να δούμε τι χρειάζεται αν θέλουμε να κόψουμε την πείνα μας. Δηλαδή, αν νιώθουμε ότι πεινάμε συνέχεια, τι πρέπει να κάνουμε? Βασικά, δεν πρέπει να πίνουμε αλκοόλ. Και αυτό γιατί το λέω. Ακόμη και μια μικρή ποσότητα αλκοόλ μπορεί να μπερδέψει το αίσθημα πείνας και να υπονομεύσει τις επιλογές μας και στο φαγητό. Εντάξει, κάνεις και άλλες βλακίες άμα πίνεις αλκοόλ, αλλά τώρα λέμε στο φαγητό. Αν αρχίσουμε και τρώμε χορταστικά γεύματα με πληθώρα θρεπτικών συστατικών, σχεδιάζουμε τα γεύματά μας γύρω από την πρωτεΐνη και δεν ξεχνάμε ποτέ μα ποτέ ούτε την πρωτεΐνη ούτε τους υδατάνθρακες. Η μείωση υδατάνθρακων ίσως είναι ο λόγος που μπορείς να βγάλεις το γλυκό από το μυαλό σου. Προσοχή! Αν θέλεις βέβαια να σταματήσεις να τρως πάρα πολλά γλυκά, προσπάθησε να κοιμάσαι περισσότερο. Συνήθως όταν δεν έχουμε καλό ύπνο, καλή ποιότητα ύπνου, όσο λιγότερο δηλαδή κοιμόμαστε, τόση περισσότερη ενέργεια ζητάμε και τη θέλουμε από τη ζάχαρη.

Και μιας και αναφέρθηκα στον ύπνο, πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα λάθη που κάνουμε και πολύ συχνά ξυπνάμε κουρασμένοι, ενώ έχουμε συμπληρώσει 8 ώρες ύπνου ή 7. Λοιπόν, υπάρχει μια συνήθεια, η οποία απογευματινή, η οποία ενώ κοιμόμαστε πολλές ώρες, ξυπνάμε κομμάτια. Νέα έρευνα λοιπόν δείχνει ότι η καφεΐνη δεν επηρεάζει μόνο τη διάρκεια του ύπνου, αλλά και την ποιότητά του. Άρα, η καφεΐνη μειώνει τα αργά κύματα που συνδέονται με την πραγματική ξεκούραση. Κάνει τον ύπνο επιφανειακό, επιδερμικό, χωρίς απαραίτητα να προκαλεί αϋπνία. Απλά δεν κοιμάσαι βαθιά. Αν ξυπνάς λοιπόν συχνά, χωρίς αίσθηση αναζωογόνησης, ίσως πρέπει να εξετάσεις όχι μόνο τις ώρες που κοιμάσαι, αλλά και πότε πίνεις τον τελευταίο καφέ της ημέρας. Πολύ πολύ σημαντικό. Και φυσικά το ίδιο ισχύει και αν τρώμε βαριά. Δεν γίνεται ρε παιδιά να τρώμε βαριά και να περιμένουμε να κοιμηθούμε σαν πουλάκι. Δεν παίζει αυτό.

0: θα πάρω μια δόση αργιάν. Λαμπρό, ακούς?
1: Έλα ρε, τι έγινε?
0: Δώσ' το.

Και πάμε τώρα και σε κάτι που δεν νομίζω ότι θα σου αρέσει και πολύ, και εγώ όταν το διάβασα λίγο εκνευρίστηκα. Η Ελλάδα πρωταθλήτρια ακρίβειας στην Ευρωζώνη. Άλλη μια πολύ ωραία διάκριση για τη χώρα μας, που βρέθηκε και πάλι πάνω από τον μέσο πληθωρισμό. Η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά, με την Ελλάδα να καταγράφει τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη για τον προηγούμενο μήνα. Ενέργεια, ενίκεια και βασικές υπηρεσίες οδηγούν το νέο κύμα ανατιμήσεων, ενώ το κόστος ζωής αυξάνεται με ρυθμούς σημαντικά υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στο 5% πληθωρισμός στη χώρα, έναντι 3,2% στην Ευρωζώνη, με τις τιμές της ενέργειας να εκτοξεύονται κατά 20,2% και τις υπηρεσίες να ακολουθούν στην πορεία. Εντάξει, αυτό δεν θέλει και πολύ. Το καταλαβαίνεις. Πας στη Λαϊκή, τα κεράσια 7-7,5 ευρώ. Παίρνεις μισό κιλό κιμά, 10 ευρώ. Έχει ακριβήνει ακόμα και το παγωτό. Είναι απίστευτο.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
3: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Κάπως έτσι μπήκαμε δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ακούσαμε και τις διαφημίσεις μας και πάμε να δούμε τώρα ποια είναι αυτά τα φρούτα που δεν πάει το μυαλό σου, αλλά ναι, μπορεί να βοηθούν στην απώλεια βάρους σύμφωνα με τους ειδικούς. Παρόλο που τα φρούτα περιέχουν υδατάνθρακες και φυσικά ζάχαρα εννοείται, μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση ή και τη μείωση του σωματικού βάρους. Γιατί χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες και νερό προσφέρουν μεγαλύτερη αίσθηση κορεσμού, βοηθώντας μας να καταναλώνουμε λιγότερη τροφή μέσα στην ημέρα. Αυτά τα φρούτα είναι μάγκο, αχλάδι που πολύ αγαπώ, κεράσια, καλά μπορώ να φάω ένα κιλό μόνη μου, αλλά είπαμε ότι έχουν πάει στο Θεό οι τιμές, το καρπούζι που έχει και πολύ νερό και χορταίνει και δεν παχαίνει, και τέλος το μήλο. Τέλειο. Τέλειο νομίζω.

Θέλω τώρα να σου μιλήσω για τη συνταγή αυτοπεποίθησης, η οποία, παιδιά, είναι πάρα πολύ πιο απλή από όσο νομίζουμε. Η αυτοπεποίθηση κτίζεται. Η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι που έχεις ή δεν έχεις. Είναι μια μυϊκή ομάδα που γυμνάζεις καθημερινά με μικρές επιλογές συνειδητές. Δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα τέλεια. Όχι, όχι, όχι, βγάλε αυτό το μυαλό σου. Μπορείς λοιπόν να έχεις μια συνταγή αυτοπεποίθησης πολύ πιο απλή. Να είσαι ο εαυτός σου. Αντί να προσπαθείς να είσαι κάτι άλλο. Αντί να προσπαθείς να ταιριάζεις. Να είσαι ο εαυτός σου. Να τολμάς, ακόμη και μετά από ένα λάθος ή μια αποτυχία, να ρωτάς αντί να υποθέτεις. Τι κακό και αυτό που δεν ρωτάμε γιατί φοβόμαστε την απάντηση. Να δοκιμάζουμε αντί να μένουμε στάσιμοι και να μην μας κρατάει πίσω ο φόβος. Να μιλάμε, γιατί η σιωπή, παιδιά, δεν μας προστατεύει. Η σιωπή μας περιορίζει και σίγουρα η σιωπή δεν μας εξελίσσει. Άρα, γίνε ο εαυτός σου και όλα αυτά που νιώθεις.

Ελάχιστα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω, ελάχιστα λεπτά πριν ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα. Ελπίζω να πέρασες πάρα πολύ καλά μαζί μου. Δεν ξέρω αν σου έφτιαξα την ψυχολογία, δεν ξέρω αν σου άρεσαν όλα αυτά που είπα, αλλά και αύριο σε περιμένω. Και πάμε να χαμογελάσουμε, να παρατήσουμε λίγο το κινητό, να βγούμε έξω, να περπατήσουμε στη φύση, να μυρίσουμε λουλουδιά, να μείνουμε σπίτι μας, να χαλαρώσουμε στον καναπέ μας, να παραμένουμε στο εδώ και τώρα, να γράψουμε ημερολόγιο, να διαβάσουμε ένα αγαπημένο βιβλίο, να έχουμε καλοσύνη κυρίως με τον εαυτό μας και μετά με τους άλλους, γιατί αν είσαι κακός με σένα, είναι σίγουρο ότι θα είσαι κακός και με τους άλλους. Να αφήσουμε λίγο τα νεύρα μας, να κάνουμε ένα ωραίο αρωματικό μπάνιο, να ανάψουμε τα κεριά μας, να δούμε μια αγαπημένη ταινία, να φωνάξουμε αγαπημένο φίλη, αγαπημένη φίλη, να μαγειρέψουμε κάτι μόνο για μας. Να προσέχετε λοιπόν κυρίως τους εαυτούς σας, για να προσέχετε και τους υπόλοιπους, να αγαπάτε εσάς, τα λάθη σας, τα καλά και τα άσχημά σας. Φιλιά πάρα πολλά, τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo.
1: Παρακαλώ πολύ. Να σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27.

0: Φόσκολος, μεταγλωτισμένος στα ελληνικά. Η φάρμα το ζώο. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
4: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
3: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
5: Κοίτα πώς το χτυπάει!
6: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash!
5: Αμερικανιά κέτσι!
6: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μη μιλάς!
5: Smash! Κράντς! Smunch!
6: Ναι, Smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
5: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
6: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Μπράβο! 89,6. Μόνο μπράβο.
7: Daily Couscous

0: Ξεκίνημα εβδομάδα και είμαστε εδώ. Ένα τελικό που είναι στην παρέα σου. Η Λένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Σίμω ακριβώ απέναντί μου κάθεται και τα δε λέμε εδώ και τα συζητάμε όλα.
0: Απέναντί μου. Ξανά σε. Κάθε φορά το ίδιο λέμε.
1: Ναι, όντω.
0: Η κατάστασή μα είναι.
1: Πρέπει να βγει κάτι άλλο. Πρέπει να βγει και ένα άλλο τραγούδι με απέναντι. Απέναντι. Υπάρχει άραγε. Απέναντι. Στο απέναντι στενό, στο απέναντι μπαλκόνι, απέναντι.
0: Μια φορά στο τόσο να περνά από εδώ.
1: Αυτό.
0: Άσχετο. Τι θέλω εγώ με σένα, έτσι ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη, έναν τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε και για δύο ολόκληρε ώρε παρέα με την καλύτερη μουσική.
1: Και
0: είμαστε στα μέσα του Ιούνιου. Ένα Μασούτη είναι στην παρέα μα, ένα Μασούτη που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Κατεβάζει το application και μέσα από το δραστικό χάρτη βλέπει ποιο Μασούτη είναι δίπλα σου ακόμα και στι διακοπέ. Γιατί ακόμα και στι διακοπέ θε να βγαίνει κερδισμένο. Έχει τη μάσκαρ. Ένα όπλο οικονομία για κάθε σου αγορά είναι εκεί. Εσένα τώρα που άνοιξε το καλοκαίρι και θέλεις να απολαμβάνεις τα παγωτάκια σου χωρίς να δίνεις μια περιουσία αλλά να παίρνεις την καλύτερη ποιότητα και έχει και 0% αν θέλεις χωρίς ένοχες απολαύσεις. Πολύ ωραία τα λέω.
1: Πάρα πολύ τα λες.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Καμπάνες για τη συνέχεια να μπαίνουμε έτσι στα πιο νησιώτικο κλίμα. Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίδης, ολοκαίρινο τραγούδι.
1: Αυτός είναι λοιπόν πολύ αγαπημένος Πέτρος. Εν τω μεταξύ, κάτι σκεφτόμουν τώρα για τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έχω πάθει αυτό. Αυτό παθαίνω. Παθαίνω breakdown. Κατάλαβες τώρα τι μου συμβαίνει?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία. Σκεφτόμουν τώρα. Σκεφτόμουν εγώ για να καταλάβω.
0: Σκεφτόμουν εγώ. Πολλές διάγνωσες λέξεις.
1: Αλήθεια. Παιδιά, φταίω τώρα να το πετάξω το μικρόφωνο στο κεφάλι.
0: Μα γιατί τώρα δηλαδή έτσι?
1: Σκεφτόμουν ότι κάθε φορά που τελειώνω τα σχολεία, έτσι 15-16 του μηνός, εγώ περίμενα πως και πως για να πάω κατασκήνωση. Πήγαινες κατασκήνωση εσύ?
0: Όχι. Δεν έχουμε μόνο κατασκήνωση στην Αμοργό κι εσύ.
1: Δεν έχετε.
0: Κατασκήνωση στην Αμοργό?
1: Εμείς είχαμε παιδιά που ερχόντουσαν από τα νησιά.
0: Αρχικά δεν υπήρχαν παιδιά για να πάνε στην κατασκήνωση. Πώς θα έχει κατασκήνωση η Αμοργό?
1: Εμείς, σου λέω, στην κατασκήνωση μου είχαμε παιδιά που ερχόντουσαν από νησιά.
0: Φαντάζομαι νησιά μεγάλα. Κρήτη, Ρόδο.
1: Γιατί η Αμοργό είναι μικρή.
0: Συγκριτικά με την Κρήτη και τη Ρόδο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, λέω προχθές. Συγγνώμη, παιδιά, δεν θα φάω πολύ χρόνο. Λέω προχθές. Λέμε πού να πάμε τέλος πάντων. Και λέω να πάμε. Θέλω να πάω, λέω, μια Στιπάλαια. Έχει πάει Στιπάλαια?
0: Όχι.
1: Μπράβο, ούτε εγώ. Λοιπόν, θέλω να πάω μια Στιπάλαια. Τη βλέπω πολύ τώρα να υπάρχει και να ακούγεται. Και μου λέει, μου λέω, χάρη, η Στιπάλαια μου λέει είναι μικρό. Να του λέω μικρό νησάκι είναι. Και μπαίνω μέσα στην Στιπάλαια και είναι σαν την Κύπρο.
0: Τι σου χρωστάω, έλλη κοκκίνου, ή τι αυτά περνάω?

0: Λένα Ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια, να τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ξεκινάμε η εβδομάδα 15 του Ιούνιου και εμείς περνάμε δύσκολα.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Στέλνετε μηνύματα.
0: Γεμάτη δυσκολίες, γεμάτη ανισορροπίες.
1: Ανισορροπίες σίγουρα. Πού να ξέρω εγώ, δεν έχω πάει ποτέ στην. Ούτε έχω πάει ποτέ στην Εστιπάλα και επίσης μάλιστα έχω ακούσει ότι.
0: Ενώ στα άλλα που έχεις πάει είσαι.
1: Είμαι, ναι.
0: Είμαι. Ταξιδιωτικός οδηγός.
1: Είμαι ταξιδιωτικός οδηγός. Πού θες να σου πω. Πες μου έναν εσύ και εγώ θα σου πω που αυτό. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση είχα ακούσει ότι είναι μαζεμένα. Και όντως είναι όλα μαζεμένα. Αυτό, αυτό μας στέλνουν τώρα, ότι είναι πολύ μεγάλο σημείο.
0: Έχει το φεστιβάλ, την Τζούλα.
1: Αλλά, ορίστε.
0: Έχει το φεστιβάλ, Τζούλα.
1: Εγώ σε βριζώ.
0: Δεν είπα. Όχι, ρε. Το φεστιβάλ λέγεται Τζούλα.
1: Στην Αστυπάλαια.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Τζούλα φεστιβάλ.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά.
1: Να πάω, πότε είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα το ψάξω τώρα.
0: Μπορεί να έχει γίνει. Φέστιβαλ.
1: Τζούλα φέστιβαλ.
0: Αμέσως.
1: Ωραία, ναι, εντάξει. Θα το ψάξω. 2026. Όχι, πώς πάω. Φέστιβαλ.
0: Μετά.
1: Ναι.

μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ.

0: αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6. Μπράβο FM.gr.
3: Daily Couscous.
4: Και η ιστορία μου ανήκει.

0: έτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Άμα την αφήσει ένα μικρόφωνο, μπορεί να μιλάει και να μην σε αφήσει ούτε διαφημιστικά να κάνει τίποτα. Σερί, εκεί, δεύτερο ημίωρο εκπομπή, έναν τέλειο κουσκού είναι στην παρέα μα.
0: Αυτό είναι αλήθεια που λες.
1: Πάντα λέω την αλήθεια. Μιλάω τη γλώσσα τη αλήθεια.
0: Λοιπόν, άκου, η Τσούλα.
1: Είμαι ο άνθρωπο διαφάνεια.
0: Αλήθεια είναι.
1: Δεν έχω να κρύψω τίποτα.
0: Το ξέρω. Τίποτα απολύτω.
1: Τα λέω όλα όπω είναι.
0: Όλα δεν τα λε, γιατί άμα τα λε όλα θα φύγει να πα λογικά μάλλον σε άλλο ήπειρο. Άμα τα πιστεύω.
1: Οριακά σε άλλο γαλαξία.
0: Μπράβο.
1: Αλλά ενώ τα λέω όταν είναι να μιλήσω, θα μιλήσω.
0: Όταν θέλω να μιλήσω.
1: Και όταν θέλω θα σου πω.
0: Και μετά μου λέτε εσεί για μένα τέλο μου αφήσει ένα μικρόφωνο. Τέλο πάντων.
1: Δεν σου τραβάω. Απόν κατάδα και επιστρέφω.

0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, γιατί είμαστε έτσι υπεύθυνα άτομα.
1: Που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπου. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, η Τσούλα Φεστιβάλ. Γιατί να τα λέμε, μην κάνουμε. Εμείς εδώ διαφημίσεις δεν κάνουμε, αλλά τέλος πάντων. Είναι 5 με 12 Ιουλίου. Έχετε χρόνο δηλαδή να πάτε σε αυτό το φεστιβάλ. Τώρα τι συμβαίνει και πώς δεν έχω αναλύσει περισσότερο για να σας είμαι από τι είναι, βεβαίως. Δεν έχω αναλύσει, θα τα διαβάζω και θα σας τα πούμε στην πορεία. Γιατί είμαστε αυτοί.
0: Ολοκαίρι ο Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.

0: Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιου.
1: Α, βέβαια. Να σου πω. Ναι. Παιδιά, επιτρέψτε μου λίγο. Η Τσούλα σου λέει το φυλακτό της αστυπάλαιας που κρεμούσαν στην πλάτη της φορεσιάς τους οι γυναίκες του νησιού για να τις προστατεύει από τις κακόβουλες σκέψεις. Και αυτό είναι στην ουσιαστικά. Γι' αυτό το λόγο έχει πάρει και το συγκεκριμένο φεστιβάλ το όνομα της Τσούλας. Έχει αυτό το τριγωνικό σχήμα και η κατασκευή είναι από ασήμι. Και τα κρεμαστά της κουδούνια είναι αυτά που βροντούσαν στο περπάτημα ή στο χορό, διώχνοντας ως αποτροπαϊκό σύμβολο το κακό μάτι και τις αρνητικές επιρροές. Το ξέρες?
0: Εγώ δεν το ξέρω. Τι πλέον είμαστε μια αστυπάλαια.
1: Α, το ξέρεις, ε.
0: Και γιατί σου το είπα.
1: Και γιατί με αφήνεις τόσο ήρωα να λέω ότι είναι Τσούλα.
0: Γιατί δεν πρέπει να εξηγήσω ανθρώπους. Εγώ ξέρω. Οι άνθρωποι μας ακούνε να μην μάθουνε.
1: Κι εγώ έμαθα.
0: Να μην ξέρουν τι είναι. Δηλαδή λες την άλλη Τσούλα. Να μην ξέρει που αναφέρεσαι.
1: Αλλά είναι καλό.
0: Φυσικά, είναι τίτλος τιμής.
1: Ακούω το.
0: Είναι Τσούλα, ας πούμε. Είναι καλό.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή

0: κοριτσάκι, και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις τσουτσουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος, σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
2: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
2: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσπορος.
8: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής, εμάς αν δεν μας κόψει το εσουρού.
1: Εσουρού είναι και για τα ραδιόφωνα.
0: Είναι εσουρού. Ραδιοτηλεόραση.
1: Γιατί να μας κόψει το ραδιόφωνο, αφού εμείς εξηγούμε ακριβώς τι συμβαίνει.
0: Είμαστε εκπαιδευτικό ραδιόφωνο.
1: Σίγουρα. Και θρησκευτικά κάνουμε. Και πολιτιστικά κάνουμε.
0: Κανονικά πρέπει να πάρουμε χορηγία από την
1: Εκκλησία.
0: Ναι, της Ελλάδος.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Πρέπει να στείλω στον Ιερόνυμο. Μία εκπομπούλα να στείλω.
1: Δεν θα μπορούσες.
0: Μα θα έπρεπε, επιβάλλεται.
1: Ρε Παναγιώτη. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε αργότερα αυτό. Προς το παρόν, με κάτι λεκάνης ασχολούμαστε.
0: Ναι, δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Δεύτερη ώρα εκπομπής. Ένας Μασούτης είναι εδώ, μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης, ο οποίος, παιδιά, είναι προσβάσιμος σε όλους. Έτσι, να λέμε και τα σοβαρά. Γιατί είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι δεδομένο για όλους, αλλά δεν είναι. Για τον Μασούτη όμως είναι. Τα καταστήματα του είναι όλα προσβάσιμα. Και μπορείτε να πάτε, να κάνετε και τις αγορές σας. Και πάντα έχετε τη Mastercard, όπου είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομικό. Καθώς κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέφουμε με ένα daily throwback σε πολύ πολύ λίγο.
0: Σούσουρο, Ανδρομάχη και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Λες Βρετός. Λάθος.
1: Λάθος. Όλα είναι λάθος.
0: Λάθος ήταν. Λοιπόν, όλα λάθος σου.
1: Daily λοιπόν. Κουσκούς στο Facebook. Daily κατά παυλακούς, κατά παυλακούς στο Instagram και Daily Κουσκούς 2 στο TikTok. Μπαίνετε και μας στέλνετε τις προτάσεις σας και ό,τι άλλο φυσικά θέλετε εσείς. Αχ, θέλω να σου έχουν σφίξει ζέστες. Και εγώ αρχίζω σιγά σιγά και έχω δυσφορία.
0: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω στο 1994.
1: Έλα, αλήθεια, τώρα σε πήρα στο 95, πάω πιο πίσω εσύ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, έτυχε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα παραμείνω σε άνδρα καλλιτέχνη. Mm. Θα παραμείνω στο Φίβο. Mm. Ε, καλό.
1: Κόκοτα μην πήγες πάλι.
0: Ε.
1: Στον Κόκοτα.
0: Ένα λάθος να κάνω.
1: Και χάθηκα. Το τίμημα είναι ακριβό. Ένα λάθος κοστίζει πολύ. Και άδικα εξής ποτέ. Δεν με κατάλαβες ποτέ. Άκου, έξερω τα άπαντα του Διονύση Σχοινά.
0: Το θυμάμαι την άλλη να φορά πάλι. Σου είχα βάλει να τα ακούω. Δεν είχε ιδέα ποιος το έλεγε.
1: Τι λες παιδάκι μου. Του Διονύση Σχοινά.
0: Ναι.
1: Τα ξέρω σχεδόν όλα.
0: Μάλιστα. Όπως το πεις σχεδόν.

0: αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης.
1: Αυτός είναι. Να ξέρεις ότι ο Διονύσης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με πήρε τηλέφωνο όταν έκανα τον τεμπούτο μου.
0: Ο Διονύσης Σκηνάς είναι ένας γλύκας αρχικά.
1: Ακριβώς.
0: Υπέροχος άνθρωπος.
1: Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με πήρε τηλέφωνο όταν έκανα τον τεμπούτο μου ως τραγουδίστρια για να συνεργαστούμε.
0: Μπράβο.
1: Και μέχρι να γίνει, ρε παιδί μου, του είχα πει ότι ναι, θα ήθελα πάρα πολύ. Και μέχρι να δούνε πώς, τι και τα πάντα όλα, τότε με είχε πάρει και ο Θοδωρής και τελικά κατέληξε να συνεργαστώ, να κάνω την πρώτη μου συνεργασία με τον Θοδωρή, γιατί ακόμα δεν είχε κλείσει
0: το Ρωμαίο. Στο τότε Ρωμαίο. Που έκανε την επανεκκίνηση.
1: Ακριβώς. Για να δει πόσο γουρλού είμαι. Ποιος από όλους δεν έχει κάνει καριέρα από εκεί μέσα, για πες μου. Έναν.
0: Μπορώ. Ο Χρήστος Ζώτος δεν ασχολείται πια με τον τραγούδι.
1: Δεν ασχολείται πια με τον τραγούδι. Για ποιο θα μου πει κανέναν άλλον.
0: Άστο τώρα, μην ανοίξουμε πληγές.

0: Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Εδώ είμαστε. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε για να βρούμε τα πάντα τέταρτο ημίωρο εκπομπής.
1: Απορώπιο. Θα πεις για μένα.
0: Εμένα. Όχι, κυρία. Η Αντζελίτα, ας πούμε, έκανε καριέρα.
1: Δεν ήμουνα.
0: Α, δεν ήσουν.
1: Όχι, ρε, δεν ήμουνα. Εγώ ήμουνα Φέρης Λιόλιου Λιβάνης. Ήμουνα στο καλό,
0: στο Ορθόδοξο.
1: Στο Ορθόδοξο, βέβαια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι στα μετά τα ημιτασιών.
0: Όχι, παιδιά, μη για όνομα του Θεού. Λοιπόν, είμαστε στο τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Αν τελικώ σου είναι στην παρέα σου, ξεκίνημε εβδομάδα 15 του Ιούνιου.
1: Ακριβώς.
0: Και για σένα που θέλει, ρε παιδί μου, να ψάξει και να βρει, θεωρώ ότι είναι το σημείο 0. Για διακοπέ, αν ψάξει πιο μετά, το πιθανότερο είναι να βρει τι έχουν αφήσει οι υπόλοιποι. Παιδιά, δεν είναι ότι υπάρχουν πολλέ ευκαιρίε πια. Εννοώ ότι ο κόσμο, δηλαδή το βλέπω και εμένα, με παίρνουν όλοι τώρα για την Αμοργό. Ξέρεις το ένα εδώ, ξέρεις το άλλο εκεί. Δεν έχει πολλές ημερομηνίες πια.
1: Εγώ ψάχνω, φαντάζομαι, για μέσα Ιουλίου και για κάποιες μέρες έτσι πολύ. Δεν βρίσκω τίποτα.
0: Ναι, είναι τίποτα. Δύσκολο. Είναι δύσκολο.
1: Παιδιά, κάνετε τις κρατήσεις σας, όντως, και σε ακτοπλοεκ. Πες κάτι
0: παντού.
1: Στο καλό,
0: παντού. Εντάξει, παιδιά, βάλανε φέτος ένα καράβι που κάνει 4 ώρες και 50 λεπτά.
1: Ένα καράβι παλιό.
0: Όχι, ένα καράβι ολοκαινούργιο και πάρα πολύ γρήγορο. Χαρακτήρα σου, Νίκος Οικονομόπουλος, και επιστρέφουμε.

χαρακτήρας είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες.

0: Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου και εμείς είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε, δεν έχει μείνει πολύ ώρα ακόμα για να τελειώσει.
0: Όχι, δεν έχει μείνει πολύ ώρα.
1: Η πρώτη εκπομπή του.
0: Η πρώτη εκπομπή.
1: Τη εβδομάδα.
0: Εντάξει, ξέρεις τι. Η Δευτέρα είναι λίγο μελαγχολική ημέρα.
1: Αλήθεια. Εμένα η Τρίτη.
0: Για μένα. Όχι, όχι. Η Δευτέρα. Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ξαναμπαίνει σε μια ροή. Δεν έχει καταλάβει
1: κάτι.
0: Να δεις πόσο γρήγορα πέρασε αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Τώρα που είναι καλοκαίρι, όντως τώρα που είναι καλοκαίρι, δεν σου περνάνε κάπως λίγο πιο εύκολα οι μέρες. Αλήθεια.
0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν μου φτάνουν 24 ώρες. Δεν κοιμάμαι πολύ.
1: Και νιστάζω. Το ξέρω.
0: Τι συζητάς τώρα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Το κρύο, η αλήθεια είναι ότι σε κρατάει και λίγο σπίτι σου. Τι κρυώνω τώρα που να βγω βράδυ. Ωραία είναι.
1: Εμένα μου αρέσει που έχει αυτό και πώς να βγαίνει έξω.
0: Νίκος Απρίζης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Και έτσι με Κέντι Γαρμπή φτάσαμε στο φινάλι, υποσυνείδητο. Μια πολύ ωραία διασκευή, ένα πολύ ωραία, αγαπημένο τραγούδι από τον Άγγελο Διονυσίου. Εκεί το μάθαμε, σε ένα φυσικά μουσική και στίχη του Φίβου.
1: Πότε βγαίνει το.
0: Το άλμπουμ. Εντάξει, τώρα το ολοκλήρωσε. Έχουμε ένα. Ότι... Νομίζω από.
1: Θα βγει μέσα στο καλοκαίρι. Α, όχι, όχι, μετά. Έχει χειμώνα. Τέλεια, τέλεια.
0: Όχι, όχι, τόσο σύντομο. Λοιπόν, εμείς αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Μπράβο! 89,6. Παίζει μπράβο.

Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί.

0: Η τραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Πλέσας Book Toys, Αλεξάνδρου Ρώμα 45, τηλέφωνο 41 447. Πλέσας Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας. Βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη, ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
2: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
8: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
9: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
8: Στη σόγια.
9: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
8: Εγώ θέλω.
9: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
8: Χωρίς πίτα.
9: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
10: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Μπράβο. 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors. Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα, τώρα.

0: Μπράβο 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βαθανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
3: House brand! Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
4: Behind the bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
3: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
5: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου. Τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
0: Μπράβο, 89,6.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική, όπως κάνουμε καθημερινά και θα συνεχίσουμε να κάνουμε όλο το καλοκαίρι. Έχει ανέβει η θερμοκρασία, μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι και εμείς θα είμαστε παρέα καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις, ενώ λίγο πριν ο Απόν με το Ρεμπέτικο. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, Ρία Ελληνίδου Σαφάρι, αλλά και ο Ιορδάνης Αγαπητός με το Εξάρτηση. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Δέσποινα Βανδύ με το «Να μ' αγαπάς», ενώ λίγο πριν Χρήστος Αντιγκάη, «Αναπνοή Ανατολή». Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται ο Νίκος Μακρόπουλος με το «Επίθεση», αλλά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το «Φορτηγό». Τα λέμε σε λίγο.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

Βράδυ Δευτέρας νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Βάσος, Θοδωρής Φέρης και Είπες, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Ανδρέα, Άννα Βύση και Αιγαίο. Συνεχίζουμε με δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Ηλίας Βρετός με το λάθος σου για τον Παναγιώτη.

Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το Καμπάνες για τον Νίκο και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Καλλιόπη. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Έρχονται Βασίλης Δήμας, Έχω μάθει για την Κατερίνα και αμέσως μετά Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια για τον Τάσο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
0: Μόνο Μπράβο.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ζίγζακ από τα παλιά, αγάπη του καλοκαιριού, μία επιλογή της Μαρίας, ενώ λίγο πριν Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις για το Βασίλη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή της Ελευθερίας, Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου κι αν πας, και αμέσως μετά Νίκος Βέρτης, Μου έλειψες πολύ, για τον Σπύρο.

Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: 2 και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Μπράβο. 89,6 bravofm.gr.

Ήταν ο Πανοσκιάμος με το «Ξέρεις πολλούς», μία επιλογή του Γιώργου, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός για τη Δήμητρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Σαν σήμερα το 1963, ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές, αλλά και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 2000, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα αυτή της ελευθερίας, Ανδρομάχη και Σούσουρο.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: FM. Produced by Εύα Καραπέτρος Προχίδης.
1: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Ω, κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμα, σμα!
1: Αμέ
2: και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Σμας, κράντς!
2: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις
3: G5 για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Σμαντς, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γιατί η καφέ σου τη

0: εβδομάδα και στις 8 στο κινηματογράφο Φόσφορος.
1: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο. 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας. Βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα εφτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη, ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο 89,6.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
0: Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Κικυρίκου! Η φάρμα το ζώο. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα.